Μισουάρο, Βασιλίκο, Άντζελα Σιμίλα. Βενίτσε Μάιο Μπιτς. Παινού ιερά φρούμος. Να τσίκαλα κιτάρα.